μισθό νόση. Ότι ναι, μην μείνω στο βαλό νόση. Μόνο ο κοτσέ νιούτε, α ναι, το πλέ. Ότι έσαι νιού, νιού, μου τα νιούρνε. Μόνο ο σου σου έβαλε το λάφο μέσα. Αιδέα, τα μάτσα, καβί, το μάινε. Έχει καιρό, το βέλε, το βέλο μου. Ότι νιού, νιού, νιού, νιού, νιού, νιού, νιού, νιού, νιού, νιού, νιού, νιού, νιού, νιού, νιού, νιού, νιού, νιού, νιού, νιού, νιού, νιού, νιού, νιού, νιού, νιού, νιού, νιού, νιού, νιού, νιού, νιού, νιού, νιού, νιού, νιού, νιού, νιού, νιού, νιού, νιού, νιού, νιού, νιού, νιού, νιού, νιού, νιού, νιού, νιού, νιού, νιού, νιού, νιού, νιού, νιού, νιού, νιού, νιού, νιού, νιού, νιού, νιού, νιού, νιού, νιού, νιού, νιού, νιού, νιού, νιού, νιού, νιού, νιού, νιού, νιού, νιού, νιού, νιού, νιού, νιού, νιού, νιού, νιού, νιού, νιού, νιού, νιού, νιού, νιού, νιού, νιού, νιού, νιού, νιού,